0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Σε θέλω.
1: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Disco.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Αποκλειστικά

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπει ακαρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995. Τότε δεν λεγόταν Google, αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
3: Λάζαρε, ξέρεις πως αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο 2ο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: δωρεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδέας.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδέα. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Σε θέλω.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
3: Θεϊκό.
2: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
3: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
2: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
3: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευούλα, τελειώνει η εβδομαδούλα και ο μήνας έχει 9 Οκτωβρίου. Έφτασε λοιπόν και αυτή η μέρα. Εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό. 9 Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε καμιά ιδιαίτερη γιορτή. Όχι, σήμερα βλέπω Αβραάμ, Λότ του Ανιψιού. Πατριάρχου Αβραάμ και Λότ του Ανιψιού. Εντάξει, αν μας ακούει κάποιος, Λότ με ωμέγα ή με όμικρον, ή Αβραάμ ή Αβραμία. Όλα καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά, όπως και να έχει. Άντε, πάμε να ξεκινήσουμε ένα γεμάτο 2 ώρα. Θα μείνουμε εδώ παρέα να τα λέμε.

Αυτός ήταν και ο Γιώργος Μαζονάκης, παλιόπεδο θα γίνω. Ξεκινήσαμε με Κατερίνα Κακοσέου, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Και φτάσαμε Παρασκευή και νομίζω ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στις σχέσεις μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Φαντάζομαι θα έχετε βαρεθεί να το βλέπετε, να το ακούτε. Έχουν προκύψει πολλά, κάθε μέρα και μία ανακοίνωση. Μαθαίνουμε ότι όσον ούπο ο Νίκος Καρβέλας θα στείλει ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει να βρίσκει να τραγουδάει τα τραγούδια του. Προτιμώ, λέει, την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Απ' την άλλη, η Άννα Βύση λέει ότι ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε πολλά χρήματα και είχε πάρει και πάρα πολλά χρήματα επίσης. Όπως και να έχει, αυτά είναι κάτι που μόνο οι δυο τους θα ξέρουν, αλλά από τη στιγμή, όπως σχολιάζαμε και χθες και προχθές, από τη στιγμή που μπήκαν δικηγόροι και δημοσιοποιήθηκαν κάποια πράγματα, δυστυχώς μας κάνουν κοινωνούς και όλους εμάς και βλέπετε τι συμβαίνει και στις τηλεοράσεις και στα κανάλια, όλες οι εκπομπές. Ξαφνικά εκεί που είχαν 6 ώρες τη μέρα Μαζονάκη, τώρα βλέπουμε 6 ώρες τη μέρα Βύση. Κοίτα να δεις πώς μετατοπίζεται το ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, και καλά. Τέλος πάντων, είναι στενάχωρο, είναι περίεργο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανταλλάξει εκατομμύρια. Τώρα για κάποια άλλα εκατομμύρια ή για κάποιες συμπεριφορές να τα χαλάσουν μετά από 50 χρόνια. Από εκεί πέρα δικό τους πρόβλημα είναι. Εμείς νομίζω, παιδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα συνεχίσουμε να ζούμε κανονικά, έτσι δεν είναι? Είτε μιλάει η Βύση με τον Καρβέλα, είτε δεν μιλάει.

τα καπνογόνα του. Βγήκε η αφίσα με το Σάκη Ρουβά, δαγκώνουν εκεί ένα μήλο στον κήπο του Έναστρον, ο κήπος της Εδέμ, και καλά είναι η Εύα και ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ που δαγκώνουν το μήλο. Μάλιστα. Οποιασδήποτε αναφορές, θρησκευτικές σημεί, δεν ξέρω αν κολλάνε σε αυτό το πράγμα, αλλά όπως και να έχει, ένα από τα πολύ ωραία σχήματα για τη χειμερινή Αθήνα φέτος.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
8: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
9: Number 1 Radio Show.

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.
1: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Με Ηλία Βρετό, πρόστιμο ξεκινήσαμε και Πάνο Κιάμο. Αυτό να το θυμάσαι. Βγήκε και η αφίσα λοιπόν του Πάνο Κιάμου με τον Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός στην Αθήνα. Επειδή πριν σας είπα για την αφίσα του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου, να δούμε και αυτή την αφίσα. Οι δυο τους λοιπόν πιστεύω θα κάνουν ένα πολύ ωραίο λαϊκό, υπερλαϊκό πρόγραμμα και νομίζω ότι θα είναι από τα σχήματα έκπληξη της νύχτας. Ναι μεν, okay, δεν είναι Θεοδωρίδου Βανδύ, Οικονομόπουλος Παπαρίζου, αλλά νομίζω ότι από τα πιο λαϊκά σχήματα θα είναι το νούμερο ένα πραγματικά και θα κλέψει τις εντυπώσεις. Εδώ ο καθένας από μόνος του θα μπορούσε να κρατήσει ένα μαγαζί, πόσο μάλλον και οι δύο που τώρα είναι λίγο στα κάτω τους, ενώ ενδεχομένως σε δισκογραφία σου ξέρει τώρα, γιατί έχουν ένα καράβι τραγούδια και οι δύο. Επομένως νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ καλά αν πάει να τους δει. Λοιπόν, νικιάστηκε, μας είπε η Κατερίνα Λιόλιου, και νομίζω ότι έχω καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Και άμεσως μετά θα έρθει ο Γιώργος Ολιβάνης εδώ στο Number One Radio Show. Πάμε.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Εδώ είμαστε Μαναράκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργο Λιβάνη και Άγγελος Μιχαήλ. Φίλε, ήταν αυτό το τραγούδι μόλις απολαύσαμε. Νέος καλλιτέχνης, έτσι πολύ ωραίο κομμάτι, καινούριο, άντε καλό τάξιδο. Γιατί τώρα θα σας βάλω τον Γιώργο Μαζονάκη που ζητάτε και αγαπάτε και ένα τραγούδι που παρότι μπορεί να το ακούτε όλες αυτές τις μέρες συνέχεια, 10 φορές παραπάνω από ότι το ακούγαμε. Ξέρω ότι κανείς μας και κανείς σας δεν ξεχνάει τον Γιώργο. Ακόμα και τώρα, αυτές τις λίγες ημέρες που και οι τηλεοράσεις όλη μέρα δεν παίζουν και δεν μας κουράζουν ενδεχομένως με θέματα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και βέβαια είμαι από αυτούς που θα ήθελα να φωτιστούν όλες οι πλευρές, απλά η υπερβολή είναι αυτή που με χαλάει, μην παρεξηγηθώ. Εννοείται να τα μάθουμε όλα, αλλά με ένα μέτρο. Πάμε για τον Γιώργο.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Number 1 Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

ακόμα. Επιστρέψαμε, κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. 36 κιλά έχει χάσει η Σοφία Βογιατζάκη. Το ζήτημα λέει είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Δεν στερούμε κάτι, αν θελήσω την πάστα θα τη φάω. Και πολύ καλά κάνει το σοφάκι μου το αγαπημένο. Αυτό είναι το θέμα, το κλειδί μιας ισορροπημένης διατροφής. Απλά όταν θα φας την πάστα, να τη φας, να τη χαρείς εννοείται, αν θες φάει και δύο ρε παιδί μου, απλά τις επόμενες μέρες λίγο προσέχεις και δεν τρως κάθε μέρα πάστα. Αυτό είναι. Το να φας ας πούμε το γλυκό που θέλεις και να το ευχαριστηθείς μια φορά την εβδομάδα, άντε άμα το φας και δύο, οκ, okay, λίγο να προσέξεις, λίγο μαστικούλα, ισορροπία θέλει. Νομίζω ότι ακόμα και οι πιο αυστηροί διατροφολόγοι λένε ότι φάτε και τη βρωμιά, αν θέλετε μια φορά τη βδομάδα ρε παιδί μου. Δεν είναι, η ζωή θέλει απ' όλα. Αυτό. Αλλά τώρα σε σχέση με τη διατροφή που έκανε και είχε 50 κιλά παραπάνω, τι συζητάμε. Μόνο και μόνο αυτά που έχει κόψει και έχει στερηθεί είναι αυτά που της έκαναν την τεράστια διαφορά. Και μπράβο στη Σοφία, σε ένα δύσκολο αγώνα, παιδιά. Όταν έχεις να χάσεις τόσα πολλά κιλά, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Παράλληλα, δουλεύεις τόσο πολύ με τόσο έντονους ρυθμούς όπως η Σοφία Βογιατζάκη, με γυρίσματα, με θέατρο, με παραστάσεις σχεδόν 6-7 μέρες την εβδομάδα. Μπράβο της, θα της πω χίλια μπράβο. Αξιέπαινη και μακάρι ο αγώνας της να έτσι, ευδοκιμήσει και να το κρατήσει και να νιώθει πολύ περήφανο για τον εαυτό της, γιατί ειδικά όσο μεγαλώνουμε γίνεται πολύ πολύ και πιο δύσκολο να το κάνεις με το φυσικό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, δεν τους καταδικάζω τέλος πάντων, δεν είναι για όλους όμως όλα.

0: Κάνω πολύ προσωπικό αγώνα, λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Μεγάλο προσωπικό αγώνα για την ψυχαγωγία στην τηλεόραση με τις τρεις εκπομπές που παρουσιάζω. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που τις περισσότερες φορές μέσα στη χρονιά επιβραβεύει το αποτέλεσμα των εκπομπών που κάνω. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο οποίος Γρηγόρης εγκαινίασε την έκθεση φωτογραφίας που κάνει στην Αθήνα, είναι μέχρι αύριο νομίζω, και μίλησε στην εκπομπή νωρίς και στη συνάδελφο τη Φανή Τζομάκα και είπε πολύ ωραία πράγματα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μιλάς με ένα νέο παιδί, σου λέει δεν έχει ελπίδα, δεν ελπίζει σε τίποτα. Για μένα, δεν ήμουν στην τηλεόραση, λέει, θα ήμουν σερβιτόρος. Έχετε μπροστά σας ένα πάρα πολύ συμπαθή σερβιτόρο. Την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά του σερβιτόρου, τη σέβομαι. Αυτό έχω πει και στο γιο μου, να κάνει ό,τι δουλειά θέλει, αρκεί να τον βλέπω να χαίρεται. Μακάρι, είναι ένα ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φτιάξει.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820 81300.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπήκαμε με Νίκο Οικονομόπουλο, Ιουλία Καλιμάνη. Είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, και ελπίζω να είστε πολύ καλά και να έχετε κανονίσει κάτι ωραίο για το Σαββατοκύριακο. Κάπως να ξεκουραστείτε, κάπως να ερεμήσετε, κάπως να χαλαρώσετε. Χρειάζεται. Η τηλεόραση πια είναι, ρε παιδί μου, και όλες οι εκπομπές τις οποίες και εγώ έχω δουλέψει, έχω κάνει και θα ξαναδουλέψω και θα ξανακάνω. Νομίζω αυτή την περίοδο ψάχνουν αίμα και τρελαίνονται για... Υπήρχε το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, που ακόμα υπάρχει. Υπήρχε το θέμα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, που ακόμα υπάρχει και θα υπάρχει. Πέφτουνε, λυσάνε ατελείωτες ώρες άνθρωποι, λένε, ξαναλένε πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνουν να τα διασταυρώσουν. Φέρεται να κάνει ο ένας, φέρεται ο άλλος, πιστεύω αυτά και τα άλλα. Έχει χαλάσει τελείως το πράγμα. Έχει χαλάσει πάρα πολύ. Επειδή πρέπει να γεμίζουν πάρα πολλές ώρες εκπομπών, πηγαίνει ο καθένας και λέει ανεπιβεβαίωτα πράγματα ή αυτά που μισοξέρει και δεν τα ξέρει εντελώς. Τέλος πάντων. Πάμε να απολαύσουμε τον Παντελή Παντελίδη και την Τζόζεφιν εδώ στο Number One Radio Show.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

0: στον Live 106,3. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23 84 0, 21 822 και 69 82 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Daily Couscous.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε της εβδομάδας. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 λοιπόν του Οκτώβρη. Είμαστε στη δεύτερη Παρασκευή, είμαστε του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη.
0: Αν σκεφτείς ότι πέμπτη ξεκίνησε.
1: Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μας που.
0: Εντάξει, ολοκληρωμένη εβδομάδα είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Θοδωρής Φέρης είπες, Daily Couscous στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Όχι. Αν ήξερα και διάβαζα μυαλά, θα ήμουν αλλού.
1: Σκεφτόμουν πότε θα κατεβάσω τα Χριστούγεννα.
0: Από τώρα.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Από τώρα θα κατεβάσει τα Χριστούγεννα.
1: Όχι από τώρα, αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πού τα έχω, γιατί υπήρξε και μια μετακόμιση στη μέση.
0: Δεν στολίζω τα Χριστούγεννα. Δεν μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα.
1: Θα την κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Μου
0: ένας μασούτης είναι στην παρέα σου. Ένας μασούτης είναι εδώ ανάμεσά μας. Ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό σε οποροπολείο, χτιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη και τίποτα δεν είναι τυχαίο γιατί σε ένα μασούτη μπορείς να μπεις και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Πιο κοντά να ακούγεται 100%.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι και φυσικά. Μην ξεχνάς ότι ένας μασούτης είναι προσβάσιμος σε όλους. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος έρχονται. Αυτές είναι οι χάρτινες αγάπες.

0: Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι, το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: μικρόφωνο. Όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify, αλλά είμαστε τους πρώτους που το παίζουμε.
1: Sorry, ρε παιδιά, μας συγχωρείτε κιόλας δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμείς το είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Εμείς το ξέραμε.
1: Από εμείς πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκινάει τις εμφανίσεις του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο
1: πότε
0: Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε, θυμίσαι μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Θα λείπω.
1: Θα λείπεις ακόμα. Mm. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου.
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πας.
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Εννοώ με τα Χριστούγεννα.
1: Ναι,
0: είναι
1: όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από νομίζω από τέλη Οκτώβρη αρχίζει Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχίζει Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη. Αυτή είναι η

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγκι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπεις στον κόσμο, ότι εγώ τα ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε.
1: Ακούστε
0: και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Υπάρχουν φορές που μπαίνουμε μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγκι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγκι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνετε. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Mm. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, λέει, έβαλες το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε.
1: Χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει, γιατί τι να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, γιατί να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε. Ή...
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Δεν σου λέω ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει και γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνεις στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

0: Daily Couscous.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημέρο εκπομπή αρχικά. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Μάστορα Φουρέιρα, Μίσες Σμιθ.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά εκεί, θα σου πω κάτι διαφορά. Με την Beyoncé, με τη Lady Gaga υπήρχε και ένας ερωτισμός μεταξύ τους.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και μη σκοτώσει μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα, μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Και εμένα μου έχει λείψει
0: πάρα
1: η μουσική
0: πολύ
1: των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα κάπως θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισες, αλλά η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι μωρέ, εντάξει. Κοίταξε, αυτό που κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες, που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικά. Άκου, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σίγκλ ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, να κάνω την αναλογία.
0: Ένα βίντεο κλιπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει? Μα μην πας στην Britney Spears που είναι πιο μακριά. Ναι. Ένα βίντεο κλιπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιών χρόνων.
1: Εντάξει, Ισπανίκη, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα τα ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω.
0: Οπότε
1: να καταλήξω.
0: Εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ. Δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πώς.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι, γιατί. Αναβήσει, ναι. Και επιστρέφει.

0: αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O, ένα αντιλικουσκού είναι στην παρέα σου. Ο Αντώνης Ρέμος, εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν, τώρα δεν κάνει μια παύση. Από
0: ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
1: πριβέ. Ναι, βέβαια, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε και τραγουδάνε σε δισεκατομμυριούχους. Ναι. Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό. Αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε 7 βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Το λέω με κάποιο αρνητικό τρόπο, αλλά.
1: Να
0: περίεργο.
1: Σου πω κάτι όμως, είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε ένα συγκλονιστικό πρόμο και η Μαντόνα πόσο χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση.
1: Είναι, ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι η δημιουργία, το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λάζαρε, ξέρεις πως εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 9 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με Ηλία Βρετό, με πρόστιμο.
1: Έτσι. Έτσι, μια από τις νέες κυκλοφορίες. Παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα. Πάντα με το Μασούτη δίπλα μας. Χέρι-χέρι πάμε, να ξέρετε. Και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να τα επικοινωνούμε και σε εσάς, να τα λέμε και σε εσάς, γιατί αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι κάποιος σε στηρίζει, κάποιος είναι δίπλα σου. Πας, δεν βγαίνεις. Πώς το λένε, χωρίς ρούχα,
0: ναι.
1: Δεν σε έχει γδύσει.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό. Αυτή τη λέξη ψάχνω να βρω. Δεν σε έχει γδύσει.
0: Δεν σε έχει γδάρει.
1: Ακριβώς. Δεν σε έχει γδάρει. Τον υπομπάζω μου αυτό.
0: Φαρμασί.
1: Ακριβώς. Μπαίνεις μέσα, έχεις τη μάσκα του με το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Παιδιά, αν επιλέξετε και πρώτα ματσούς από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και είμαστε Grand, έρχεστε και ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, δηλαδή στα 6 ευρώ
0: έκπτωση.
1: Έκπτωση που παίρνετε στον λογαριασμό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ, πολύ λίγο. Παύλος Γκόρδης, μπράβο.

0: τα κολλασμένα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα τίλικος που είναι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
2: Ακούω. Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα μέχρι να μου πεις εσύ αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης Χοιρινάς με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
2: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
1: Τα έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Αμάρε Παναγιώτη.
1: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστορ με την Μπαμπή.
2: Τέλος πάντων.
1: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
2: Δεν το θυμάμαι. Mm.
1: Λοιπόν, θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
2: 97. Αλήθεια τώρα, ρε Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
1: 1997. 29 χρόνια πριν. Τίποτα. Δίπλα.
2: 30.
1: 29.
2: 2020. Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, Παναγιώτη μου.
1: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
2: Ναι.
1: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
2: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι, οκ. Okay.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
2: Ναι.
1: Ωραία, περίμενε γιατί να κλείσει αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει, μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
2: Τι λες? Οκ. Είμαι πολύ οκ με αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Πολύς πόνος στο τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, ο Νίκος Καρβέλας τότε πρέπει να τα παίρνω σε δύσκολα, ας πούμε.
1: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά από τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
2: Μάλιστα.
1: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
2: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Καταρχάς, άνδρας καλλιτέχνης είναι.
1: Ναι.
2: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
1: Ναι.
2: Όντως. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ να σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
1: Υποφέρουμε, μωρό μου. Υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη κι οι δυο πεθαίνουμε. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
2: Σωστά,
1: να γλιτώσει. Κάναμε τα πάντα.
2: Σωστά. Ναι.
1: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας, ναι, της καρδιάς σας που έχω βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά ότι ζήτησε από τη Βύση, τα ξέρεις αυτά,
2: ναι.
1: Πάμε, απολαύσουμε, υποφέρουμε, Νίκος Καρβέλας.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: Για κάποιο λόγο, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους. Είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί θα σου πω.
0: Όχι, γιατί.
1: Διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε, και είπε ότι ισχύει αυτό. Α, και ότι απλά το βλύνουν.
0: Ότι είναι πολύ καλά
1: τους...
0: παρόλα αυτά.
1: Ναι, και το λύνουν μαζί τους, μεταξύ τους εξοδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξοδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
0: Εγώ δεν το έχω αυτό, δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν είμαι κατάλληλος. Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
1: Ούτε εγώ ξέρω.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Ακάθεκτα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι έπρεπε να δώσω μια συνέντευξη Αθηναϊκού Οικονομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξοδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου, ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου, το έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή. Ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μωρή, που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα full τοξικό περιβάλλον, ναι, πια. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, αυτή σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού βέβαια συμβαίνει. Γιατί, δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβες. Ναι. Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργύρος και.
1: Και ο Χρήστος Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Ανοιχτή ακρόαση, Πάνω Σκιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου πέφτει, νομίζω, στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου. Εδώ ρε Παναγιώτη, καλά καλά δεν είναι 28η.
0: 28η δεν πέφτει. Πέφτει στα μέσα της εβδομάδας, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότητα Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, να ξέρεις, μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25, 26, 27 Δεκεμβρίου που πέφτει Παρασκευή σε αυτό και εκεί.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι αυτό, χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Τι πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύω σε ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ναι. Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Του Αγίου Πνεύματος πως είναι.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το Daily Couscous. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε που ψάχνουμε τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά, δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκες το Πάσχα.
1: Το Πάσχα, πότε.
0: Πέφτει αργά λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. 12 Απριλίου.
1: Α, νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα.
0: Φέτο. Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά, δεν πρέπει να μεταφερθεί. Η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώς τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Το καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συνοδεία, είμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος, και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. MyPointMagazine.gr.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δόπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμήλωσέ το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810 88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Life 106,3. Αποκλειστικά

0: Ήξερες ότι στον Life 106,3.
1: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995. Τότε δεν λεγόταν Google, αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννητσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 542. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: ίδια τώρα.
1: Flight mode και φτάσαμε στην τελευταία πτήση της εβδομάδας. Είμαι η Ελίνα Πατρινού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και έχουμε μπροστά μας δύο ωρίτσες πολύ πολύ ωραίες με μουσική, ταξίδι, πληροφορίες, έτσι, χαλαρωτικά πράγματα. Σήμερα θα μάθουμε τι αλλάζει στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρώπη. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1874 για να δούμε γιατί γιορτάζουμε σήμερα τα ταχυδρομεία. Και στη δεύτερη ώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο οικογενειακό μουσικό συμπτωματάκι. Γιατί έχουμε ολοκένουργιο Γιάννη Πλούταρχο. Και λίγο αργότερα για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα θα απολαύσουμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Αλλά και τα top 3. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

Σήμερα μιλάτε είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και η ημερομηνία δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί στις 9 Οκτωβρίου του 1874 στη Βέρνη της Ελβετίας ιδρύθηκε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Η ιδέα ήταν πάρα πολύ τεράστια για την εποχή, να δημιουργηθεί ένα κοινό διεθνές σύστημα ώστε ένα γράμμα να μπορεί να ταξιδεύει από χώρα σε χώρα χωρίς κάθε μέρος να λειτουργεί σαν εντελώς διαφορετικός κόσμος. Και σήμερα που στέλνουμε μήνυμα στην άλλη άκρη του πλανήτη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά για δεκαετίες, παιδιά, το ταχυδρομείο ήταν ουσιαστικά το ίντερνετ της εποχής του. Μέσα από αυτό ταξίδευαν προσωπικά νέα, έγγραφα, χρήματα, φωτογραφίες, εφημερίδες και ολόκληρες ζωές ανθρώπων. Και κάπως έτσι αστείο. Σήμερα περιμένουμε 3 λεπτά να απαντήσει κάποιος το μήνυμα και λέμε: μα καλά, πού είναι, μ' άφησε στα αδιάβαστα κτλ. Κάποτε, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι περίμεναν και 3 ολόκληρους μήνες να έρθει αυτό το πόλυπο, αυτό το γράμμα, και δεν ήξερες κιόλας αν αυτός που στο στέλνει είναι καλά για να στο στείλει. Και πολλές φορές, εννοείται, έμεναν τα πράγματα αναπάντητα. Οπότε λίγο παραπάνω υπομονή θα συνιστούσα εγώ έτσι στις σημερινές μέρες που βρισκόμαστε. Επανέρχομαι να δούμε λίγο αν έχουμε κάτι στο ερτολόγιο και πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι αμέσως τώρα.

Στα σημερινά χρόνια πολλά, λοιπόν, σήμερα είναι 9 Οκτωβρίου, τιμώνται ο Πατριάρχης Αβραάμ και ο Ανεψιός του Λότ. Γιορτάζουν λοιπόν ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ, αν υπάρχει κάποιος με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά, σε περίπτωση που, με υγεία, πολύ πολύ ωραία Παρασκευή, να ευχηθούμε σε όλους εσάς επίσης εκεί έξω. Και τίποτα, παιδιά, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Νομίζω ότι μια φορά την ημέρα εδώ στην εκπομπή σας το υπενθυμίζω, δεν έχουμε κάτι πιο σημαντικό από όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι αν χτύπα ξύλο, πάθουμε κάτι, ξαφνικά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα εξαφανίζονται και επικεντρωνόμαστε εκεί. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι όσο δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον να είναι κάτι περαστικό και κάτι που να λύνεται, θα ευχηθώ εγώ. Πάμε σε αγαπημένο κομμάτι. Κερνάω σήμερα, κερνάω.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Για πάμε να δούμε κάτι αεροπορικό. Λοιπόν, πολύ φρέσκο και αξίζει να το αναφέρουμε. Στις 2 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που αλλάζει και ξεκαθαρίζει αρκετά από τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Και υπάρχουν μερικά σημεία που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, στο νέο πλαίσιο απαγορεύεται μια αεροπορική να σου ακυρώσει αυτόματα την πτήση επιστροφής επειδή δεν χρησιμοποίησες την πτήση της μετάβασης, το γνωστό no-show. Επίσης, προβλέπεται πιο καθαρή ενημέρωση από την αρχή για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το εισιτήριο όσον αφορά τη χειραποσκευή, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε πραγματικές τιμές και όχι να ανακαλύπτουμε χρεώσεις στο τέλος της κράτησης. Ενισχύονται επίσης τα δικαιώματα σε περιπτώσεις ακύρωσης, μεγάλης καθυστέρησης αλλά και επαναδρομολόγησης. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές ισχύουν όλες από σήμερα. Ο νέος κανονισμός έχει μεταβατικό διάστημα και πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων. Η πλήρη εφαρμογή θα έρθει λίγο αργότερα. Οπότε προς το παρόν το κρατάμε σαν σημαντικό ταξιδιωτικό νέο που θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο μέσα στο 2027, παιδιά.

Για να σας δω λίγο που θέλω και εγώ. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας και φυσικά τι θέλετε να παίξει πριν μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Επίσης, να ευχηθώ πάρα πολλά περαστικά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έτσι υπάρχουν διάφορα στον αέρα, ίσως και λίγο με το άνοιγμα των σχολείων και τα λοιπά. Τώρα όλα αυτά, ξέρετε, είναι σούπερ ενισχυμένα. Να δώσω λοιπόν πάρα πολλά περαστικά στη φίλη μου την Ειρήνη, η οποία εδώ μου στέλνει ότι είναι χάλια μαζί με τα παιδιά στο σπίτι και ότι ξεκίνησαν οι ιώσεις. Προσοχή, παιδιά, να κοιμάστε καλά, να τρώτε καλά, να φροντίζετε όσο μπορείτε τους εαυτούς σας, έτσι μήπως και γλιτώσουμε από τίποτα.

0: Και μια και σήμερα, όπως αναφέρει, είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, σκεφτόμουν κάτι. Το γράμμα σχεδόν έχει εξαφανιστεί από την καθημερινή μας επικοινωνία. Δεν ξέρω κάποιον δηλαδή ο οποίος είπε αλληλογραφώ με τον τάδε, την τάδε. Νομίζω ότι μας στέλνουν τίποτα τράπεζες, τίποτα λογαριασμοί. Τέτοιοι μας στέλνουν γράμματα. Και ίσως ακριβώς γι' αυτό σήμερα και έχει αποκτήσει και μεγαλύτερη αξία. Γιατί ένα μήνυμα στο κινητό, παιδιά, μπορεί να γράφεται και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ένα χειρόγραφο γράμμα όμως. Σημαίνει ότι κάποιος κάθισε, πήρε χαρτί, έγραψε, έβαλε το γράμμα σε φάκελο, το έστειλε, περίμενε να φτάσει. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση που δεν μπορεί, δεν την έχει το διαβάστηκε στις 18 και 42 ρε παιδιά. Δεν λέω ότι θα επιστρέψουμε ξαφνικά όλοι στην αλληλογραφία, αλλά ίσως γι' αυτό όταν σήμερα κάποιος μας δώσει μια χειρόγραφη κάρτα ή ένα γράμμα, παιδιά, δύσκολα το πετάμε. Το βάζουμε κάπου και το κρατάμε. Είναι ντοκουμέντα αυτά τα πράγματα. Πάντως έτσι όσο το αναφέρω και το συζητάω περισσότερο, τόσο περισσότερο μου έρχεται η ανάγκη να ξεκινήσω να στέλνω γράμματα σε ανθρώπους. Νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η αντίδραση του ατόμου που θα λάβει ένα γράμμα. Γιατί νομίζω ότι και εμείς θα μπούμε στη σειρά κάποιου, στην θέση μάλλον κάποιου που λαμβάνει ένα γράμμα. Ρε παιδί μου, θα χαρείς, δεν θα χαρείς τώρα. Κακά τα ψέματα, τι να λέμε. Καμία σχέση με τα μηνύματα, παιδιά. Για να το σκεφτούμε λίγο, μήπως ξεκινήσουμε αλληλογραφίες πάλι.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: νιώθω.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

Έτσι έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Παντριένου μαζί σας και τώρα περνάμε στη μουσική και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σύμπτωση. Γιατί πριν φτάσουμε στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας από την Κατερίνα, έχουμε καινούργιο τραγούδι από τον μπαμπά Γιάννη Πλούταρχο. Ο τίτλος είναι «Η καθημερινότητα» και ξεκίνησε ήδη να παίζει δυνατά στα ελληνικά ραδιόφωνα μέσα στην εβδομάδα. Σε λίγο σας λέω περισσότερα και μετά έχουμε φυσικά τη μουσική μας αναδρομή και στο τέλος της ώρας. Τελευταία μέρα για το καλύτερο κομμάτι. Για πάμε.

Γεια σας, ολοκένουργιο Γιάννη Πλούταρχο. Λοιπόν, ο τίτλος «Η καθημερινότητα». Και εδώ έχουμε μια λίγο διαφορετική διάθεση από αυτή που πολλές φορές έχουμε συνδέσει στον Γιάννη Πλούταρχο. Το τραγούδι έχει περισσότερο παλμό και ανεβασμένο χαρακτήρα. Τη μουσική έχει γράψει ο Μάριος Ψημόπουλος και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Ξεκίνησε να μεταδίδεται σε επιλεγμένα ραδιόφωνα από την Δευτέρα που μας πέρασε, ενώ η ψηφιακή κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Και ο τίτλος «Η καθημερινότητα» έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά μιλάει για εκείνες τις μικρές στιγμές, στις οποίες η απουσία ενός ανθρώπου φαίνεται περισσότερο. Όχι απαραίτητα στις μεγάλες δραματικές στιγμές, στο σπίτι, στο δρόμο, σε μια ταινία, στα μέρη που πήγαμε μαζί. Δηλαδή, εκεί που καταλαβαίνεις ότι τελικά μια σχέση δεν υπάρχει μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλά στα μικρά, απλά πράγματα, στην καθημερινότητα. Και σήμερα έχουμε και το ωραίο. Λοιπόν, μπαμπάς στο νούμερο 8 βρίσκεται και η κόρη στο νούμερο 10. Για πάμε εδώ να τους απολαύσουμε.

Στο ολοκένουργιο, από το ολοκένουργιο τραγούδι μάλλον που έτσι φύγαμε, θα πάμε τώρα προς τα πίσω. Θα πάμε τελείως ανάποδα για τη μουσική αναδρομή. Και σήμερα πάμε για τεστάκι. Λοιπόν, μόλις ακούσατε τις πρώτες νότες, θέλω να σκεφτείτε τι θυμάστε πρώτο. Τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική. Έναν άνθρωπο, ένα δωμάτιο, ένα αυτοκίνητο, μια εποχή της ζωής σας, οτιδήποτε. Γιατί η μουσική έχει αυτό το παράξενο χαρακτηριστικό. Μπορεί να αποθηκεύει αναμνήσεις χωρίς να τις το ζητήσουμε. Πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο. Flight mode, flashback.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αρειδαίας. Τηλέφωνο 2381-088-542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και για μια τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα, Κατερίνα Θησαυρός μου. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα γνωρίσαμε λίγο καλύτερα το τραγούδι, μιλήσαμε για το viral ξεκίνημα του πριν ακόμα κυκλοφορήσει, για τις υπηρώτικες επιρροές, για το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο που συνδυάζεται με τη σύγχρονη παραγωγή και για μια Κατερίνα, παιδιά, που πλέον προσπαθεί να χτίσει την δική της ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Και σήμερα μάλιστα έχει πλάκα γιατί μέσα στην ίδια ώρα ακούσαμε και το Γιάννη Πλούταρχο, οπότε η οικογενειακή υπόθεση το flight mode σήμερα. Το Θησαυρός μου λοιπόν ολοκληρώνει σήμερα τη διαδρομή του στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας και από Δευτέρα έχουμε καινούργια επιλογή. Μέχρι τότε, για δυναμώστε. Flight mode, το τραγούδι.

Έφτασε η στιγμή που κάθε Παρασκευή περιμένουμε εδώ στο Flight Mode. Τα top 3 της εβδομάδας δεν χρειάζονται τίτλοι και spoilers. Έχουμε 3 θέσεις, 3 τραγούδια από αυτή τη εβδομάδα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και φυσικά μόνο ένα μπορεί να φτάσει μέχρι το νούμερο 1. Ξεκινάμε από την 3η θέση, ανεβαίνουμε στο νούμερο 2 και στο τέλος έχουμε το τραγούδι που κατακτά την κορυφή για αυτή την εβδομάδα. Δεν θα σας πω τίποτα. Ανεβάζουμε την ένταση. 3.

Και μετά το top 3 μας ήρθε η ώρα της τελευταίας προσγείωσης για αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα μάθαμε γιατί η 9η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στα ταχυδρομεία. Είδαμε ότι πρόκειται να αλλάξει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε τον καινούργιο Γιάννη Πλούταρχο και αποχαιρετήσαμε το θησαυρό μου από την θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Και φυσικά κλείσαμε όπως κάθε Παρασκευή με τα top 3 μας πλήρης και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις όλη την εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για μένα θα είναι λίγο γενέθλιο το Σαββατοκύριακο, αν και την Τρίτη είναι όλα τα γενέθλια, αλλά θα το γιορτάσουμε, θα το απολαύσουμε. Λοιπόν, από μένα, Τρίτη Φωνική Ροσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού, να περάσετε υπέροχα, καλό Σαββατοκύριακο, να το ευχαριστηθείτε. Ραντεβού ξανά εδώ πάλι στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα, την Δευτέρα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3. Yeah.

0: Something new.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we.
1: It's Friday then.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σε θέλω.
1: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.